Τι τσίπη. Να βρείτε τσιμπού. Αυτή τα τούπα. Τι τι να το τα πα. Ναι τι τι πω πω. Τι το τσάμπα. Τι νέτια.